Okay, ήταν μάκα μουσικά χωνή τίτλο. Μπορείτε και πάρα καουάν, με μάκα φέρε σε πέντε μπότσιρα. Βερόν είτε παμούτε και η ώρα στο κουσάν ρωσίνα λιμένο του χάτ. Νότιρ με τέσσε βερόνα μουσικά σε άλλο χωνή τίτλο κνουάνε πελόρισε φιάλ Μπατίστα.